σουτάν αρμάια. Με την πισίρικτα πάλα καρύμα, ρώτουσες πράις, πλάστικα τα τάξ. Εντός είναι ρίταν, είναι λίδι σε τεμπέλ, γκριζε